0: tell them about it. Hit it where it hurts.
1: Hey, cool thing.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε πολλά πολλά χρόνια τώρα, και Παρασκευή πρωί ξεκινάμε ένα απροετοίμαστο, θα έλεγα, επεισόδιο, καθώς μια περίεργη εβδομάδα, βάλε και τους Neubauten χθες το βράδυ, με εμπόδισαν από το να δημιουργήσω μια λίστα ακρόασης από αυτές που σας έχω ή και με έχω συνηθίσει. Έτσι αποφάσισα να ακούσουμε χωρίς πολλά πολλά λόγια τραγούδια που μου φτιάχνουν τη διάθεση, μου την έφτιαχναν ανέκαθεν, ενίοτε εξ απαλών ονείχων, κοινώς από πολύ πολύ παλιά και από μπάντες που λατρεύω, από πράγματα που μείνανε στην άκρη από προηγούμενα επεισόδια, αλλά από μερικές καινούργιες κυκλοφορίες ακόμα που άκουσα μέσα στην εβδομάδα. Η αρχή έγινε με τους Clean και το Attack of the Teddy Bears. Τέτοιες επιθέσεις να έχουμε και από το 1986. Πάμε στον καλύτερο ίσως δίσκο για εμένα του 2024. Εκφράστηκε το συγκρότημα A Good Day for Sailing. Μια καλή μέρα να ακούσουμε χαρούμενη μουσική.

Yeah.

από τη Βοστόνη η A Girl With A Hawk, η μπάντα της Linda Vince, I'm In Love With My Friends και τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα αφορούν την pop, την καλή pop, την indie, jungle ή power pop. Και συνήθως η στιχουργική κυμαίνεται και προχωράει διαμέσου των μικρών συναισθημάτων και σκέψεων που κάνουν οι ντάδες και τα φτιάχνουν τραγούδια. Μικρές αλήθειες, όχι τεράστιες. I'm in love with my friends. Και βέβαια αυτό ισχύει γιατί είναι οι επιλεγμένες μας σχέσεις, οι επιλεγμένες μας οικογένειες. Όχι ότι δεν θα ξεφύγουμε από αυτόν τον κανόνα, όπως με το επόμενο, όπου ο Brian McMahon από τους The Four Carnation, Brian McMahon από τους παλαιποτές Lind, θα ξεκινήσει εδώ το On The Swing.

kitchen. Too late for the stew. Plucked, cleaned.

evening with papers so thin, offering explanations.

υπεραγαπημένες, λατρεμένες, θα έλεγα, The Just Jones. Hey boy, you are so sensitive. Και πραγματικά, ίσως αυτό είναι το πρόβλημα της indie γενιάς, την οποία έχουμε υπάρξει κι εμείς μέλη. Αλλά παρόλα αυτά, είναι μερικές φορές όλος ο περίγυρος που σε περικυκλώνει και δεν μπορείς να μη φωνάξεις «Hey, σύμπαν, σταμάτα να κατέβω». «Get me away from here, I'm dying», λοιπόν.

Αυτή βέβαια ήταν η Belen Sebastian, έτσι όπως ερμήνευσαν το τραγούδι μέσα από το If You Are Feeling Sinister το 2005, όταν είχαν παίξει ζωντανά ολόκληρο το δίσκο, έτσι όπως θα κάνουν ακριβώς και τώρα το Σεπτέμβρη που μας έρχεται, σε μια συναυλία που εννοείται ότι θα παραβρεθώ, καθώς η πρώτη περίοδος των Belen Sebastian, οι 10 πρώτοι δίσκοι περίπου και όλα τα υπάκια τους είναι από τα πιο αγαπημένα πράγματα στη δισκοθήκη μου. Τη δεύτερη τους περίοδο μπορώ να σου πω ότι την έχω λίγο κάνει πέρα, δεν με αφορά σχεδόν, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα συγκρότημα, όπως και η Χέφνερ που ακούσαμε πιο πριν, με τον άλλον έναν ύμνο, αυτόν για τον Thomas Courtney Warner, τα οποία μου έχουν σώσει τη ζωή, μου έχουν σώσει τη ψυχολογία μάλλον, και κατάφερα εγώ και έσωσα τη δικιά μου ζωή. Πάμε για τη συνέχεια, ένα ακόμα Belen Sebastian που θέλω να πιστεύω ότι θα το τραγουδήσουν το Σεπτέμβριο.

αξίζει να πούμε εδώ ότι αυτή ήταν η Belen Sebastian, όμως κάτω από το όνομα Albanian Steel Badge, που είναι ο τέλειος αναγραμματισμός του ονόματός τους, έτσι όπως ερμήνευσαν τον Dogon Wills το 1998 σε ένα live στην Γαλλία, session studio live με κοινό, το οποίο μόνο ως bootleg μπορεί να βρεθεί. Και πάμε Οξφόρδη και ποιος ξέρει που αλλού. Πάμε να συναντήσουμε. Τους ακούσαμε και πριν στην εκφώνηση των Just Jones, τα Lula Ghost.

Ομορφότερα τραγούδια που έχω ακούσει στη ζωή μου, τον Apple Jane από τους Ampersands, σηματοδοτεί την πιθανότητα επιστροφής της εκπομπής Lower Than Underground, μέσα από την οποία το έμαθα πριν μερικά χρόνια, και η επανάληψη μη τυρπάσης μαθήσεως. Γι' αυτό σας βομβαρδίζω με αυτό το τραγούδι συχνά πυκνά, το οποίο μόνο σε μία συλλογή της Harriet Records υπάρχει. Harriet Records νομίζω αξίζει να την ψάξετε, έχει και τους εκφράστικς που ακούσαμε στην αρχή. Πάμε Σαν Φραντζίσκο τώρα, αφού μένουμε Ηνωμένες Πολιτείες, να ακούσουμε το Pulling Punchlines 2025, telephone numbers, και ξεκινάμε νέα πορεία.

Μπαντάρα ή Μακάρθη. Και όμως όταν ο Μάλκομ Ίντεν, ο τότε frontman τους, αποφάσισε να βάλει την μπάντα στην άκρη, στο σιρτάρι και να την διαλύσει, να την βάλει σε ύπνωση, τα δύο εναπομείναντα μέλη, ο Τιμ και η Λετίσια, έφτιαξαν το Stereolab, δεν ήταν άσχημα. Και μια ανάλογη ιστορία για τη συνέχεια, όταν εγκατέλειψε ή έφυγε ή διώξανε, δεν ξέρω τι, ο Tom Hinckley τους Inspiral Carpets. Ο Tom Hinckley ήταν η φωνή της μπάντας με την οποία τους μάθαμε. Οι Inspiral Carpets δεν διέλυσαν. Όταν πέθανε ο drummer τους, αποφάσισαν να τον τιμήσουν επανασχηματιζόμενοι και πήραν τον Stephen Holt, τον παλιό του τραγουδιστή, αυτόν που τραγουδούσε στις κασέτες και στα demo πριν γίνουνε καν διάσημοι ή είχε υπάρξει τραγουδιστής και στο πρώτο συγκλάκι. Δημιουργήθηκαν και μόλις έβγαλαν το δεύτερο τους δίσκο, και από εκεί θα ακούσουμε το Drag the Bag.

Και μετά τους In Spiral Carpets ακούσαμε Monon Alone μέσα από το καλοκαίρι του κουνουπιού Summer of the Mosquito 2019. Φοβερός μουσικός ο Mark Monon, άλλοτε στους Lark Smiths, Αυστραλία αυτή βεβαίως, άρα Αυστραλός και ο κύριος Monon. Και για τη συνέχεια ακούσαμε τους Wilderness Children. 1989 από τον Dundee της Σκωτίας διαβάζω Bad Taste in My Mouth. Και όταν αυτή η κακιά γεύση στο στόμα δεν είναι κυριολεκτική ώστε να περνάει με μία καραμέλα ή μία τσίχλα, αλλά συμβαίνει επειδή βλέπεις, ζεις, υπάρχεις στην περίοδο που ζούμε, τότε συνειδητοποιείς από τη στιγμή που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις ότι δεν είσαι πια πολύ νέος.

Πολύ πολύ πολύ καλή μας ημέρα για πρωτοδεύτερη φορά σε όσους και όσες συνδέθηκαν μόλις τώρα, αλλά φυσικά και σε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται από την αρχή, από τις 10 η ώρα εδώ στην καλή μας παρέα. Σε αυτό το επεισόδιο που λειτουργεί λίγο συνειρμικά θα έλεγα, διαλέγοντας ο υποφαινόμενος τραγούδια που είτε του αρέσουν πάρα πολύ, όπως τον Crabber που ακούσαμε, το Just a Whistle in the Dark να ξεκινάει την δεύτερη ώρα, αμέσως μετά τις Just Jones που ακούσαμε για δεύτερη φορά σήμερα στο No Longer Young Enough, μια μικρή αλήθεια των εντάδων που μας αφορά πλέον στις ηλικίες μας. Και εδώ, αμέσως μετά τους Crabber, ακούσαμε τους Charlottes από το Cambridgeshire της Αγγλίας και το 1988. Μια αλλαγή που σκόπευα να την κάνω σε περίπτωση που έπαιζα τα τραγούδια αυτά στο DJ set του Σαββάτου στο πάρτι, εάν έβλεπα τον κόσμο απλά να λυκνίζεται, απλά το πήγαμε λίγο σκληρότερα. Πάμε για τη συνέχεια να πάμε στην αγαπημένη μπάντα. Πάμε σε ένα τραγούδι που ανακάλυψα σήμερα το πρωί μόλις, καθώς οι Σνίζ από την Αυστραλία έβγαλαν ένα υπάκι που λέγεται The Kings EP και πραγματικά προσομοιάζει στην τραγουδοποιία του Ray Davies, και από εκεί θα ακούσουμε το Gotta Get The Kings Worn Out.

Ο εθνικός μου ύμνος αυτός, Sick and Tired and Drunk, ένα τραγούδι που λατρεύω, June Brides, εκπληκτικό, 1985, πήραμε λίγο την Κατιούσα χρονολογικά, οπότε πάμε να επισκεφτούμε έτσι λιγάκι την δεκαετία του 70, πάμε στο 1976 και θα ακούσουμε εκεί τους Relatively Clean Rivers, Hello Sunshine, γιατί όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε, εντάξει, τη λιακάδα την καλημερίζουμε.

Μια μικρή ανάσα φτιάχνοντας το περίγραμμα από τους υπέροχους Free Design και το 1968. Kaitzer Fun βέβαια, για το Μάνο. Και φυσικά πριν τους παίζοντας με το φλάουτο, με συνειρμό τους ήχους του φλάουτου, τους Relatively Clean Rivers, περικυκλώσαμε το υπέροχο Mrs. Bean, τον Essex Green βεβαίως, βεβαίως, και πάμε τώρα για τη συνέχεια να γυρίσουμε σκοτία. Έχουμε πολύ σκοτία, είχαμε και έχουμε σήμερα. Θα ακούσουμε το Suspended from Class από το 2003 και τους υπέροχους Camera Oscura.

Και αμέσως μετά τους κάμερα οσκούρα ακούσαμε τους Locksmiths που τους μνημονεύσαμε πιο πριν ακούγοντας μια σολοδουλειά του 19 του Μονών Αλών, του ηγέτη τους, και για τη συνέχεια περάσαμε και ακούσαμε Magdalen Fields Christmas Island με ήχο το οποίο Smiths εννοείται, αλλά εμένα αυτό το σερί των τριών τραγουδιών μου έχει φέρει στο μυαλό την κιθαρίστικη ευτυχία που μου προκαλούν η μουσική και τα τραγούδια των λατρεμένων από τα 14-15 μου House Martins. Έτσι πάμε να σπάσουμε αυτό το σερί ευτυχίας με House Martins. Πριν ακολουθήσουν μία ή δύο, θα δούμε άμα βρω το δεύτερο διασκευές, εκ των οποίων η μία θα μνημονεύει και την χθεσινή συναυλία των Ensurgenten Neubauten στο Ηρώδιο. House Martins λοιπόν, ένα τραγούδι διαφορετικό από ό,τι μας έχουν συνηθίσει, που δεν ξέρω γιατί, τόσα χρόνια παρότι υπεραγαπημένο και υπάρχουν στις λίστες τις σπίτικες, νομίζω από ό,τι βλέπω στις λίστες μου εδώ, δεν έχει παίξει ποτέ στην εκπομπή, επί περίοδου Strummer τουλάχιστον. So

Έχουμε μείνει πολλή ώρα χωρίς τους δικούς μου προλόγους ή αποφωνήσεις. Οπότε, μιας και έχει φουντώσει η κουβέντα για την χρησιμότητα των συναυλιακών χώρων και δι' του ηρωδίου συγκεκριμένα στις ροκ συναυλίες, στο chat του σταθμού αυτή η συζήτηση, οπότε εμείς μετά τους House Martins ακούσαμε και την δεύτερη διασκευή, πέρα από εκείνη το Neubauten, ακούσαμε το What a Wonderful World από τους Innocence Mission, συνεχίσαμε με ένα τραγούδι που χρώσταγα στον εαυτό μου να ακούσουμε τους Wedding Present στο Interstate 5, καθώς το έχουμε ακούσει μόνο μία φορά παλιότερα στην πιο cinephil κινηματογραφική του δεκάλεπτη σχεδόν εκδοχή. Ακούσαμε τους Ride, εννοείται μπαντάρα το Vapor Trail, έτσι όπως το ερμήνευσαν, χάνοντας λίγο γκάζια βέβαια στο Reading του, στο Festival του Reading το 1992, και ποιος δεν θα ήθελε να είναι εκεί. Και κλείσαμε αυτό το back-to-back και τα λοιπά επί 5 με τον Τζόρτζιο Ζάβος και το The Poet δικός μας, ένας από τους ομορφότερους δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει τους εγχώριους κατά τη γνώμη μου. Και πάμε τώρα λίγο πριν το τέλος να ακούσουμε, ακούμε ήδη δηλαδή, τους Umbrellas και το Summer από το 2021 Σαν Φρανσίσκο.

Ακούσαμε λοιπόν Τζόρτζιο Ζάβος, Umbrellas για τη συνέχεια και βάλαμε και το Jesus, Homosexuals, μιας και η κουβέντα έχει ανάψει στο τσάτ για τις συναυλίες και εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα όπως ξεκίνησαν και οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού, στα θαύματα ότι θα αλλάξουμε γενικώς έτσι σαν attitude και συμπεριφορά. Και ως προς τον σεβασμό που μπορούμε να έχουμε στους συμπολίτες μας τουλάχιστον εν ώρα μιας ζωντανής εμφάνισης, γιατί εκεί περιστρέφεται η κουβέντα και πιάσαμε λίγο πιο βελβετικό ήχο στα δύο τελευταία. Κάπως έτσι θα κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι της σημερινής Παρασκευής. Ας επιλέξουμε το Nothing's Going to Happen, τίποτα δεν θα συμβεί, θα συνεχίσουν έτσι όλα όπως είναι, τι να κάνουμε, αυτοί είμαστε. Κατεβαίνουμε Νέα Ζηλανδία, Tall Dwarfs λοιπόν θα ακούσουμε για τελευταίο τραγούδι σήμερα και εμείς θα τα πούμε εκεί έξω, κλασικά όπως το λέμε κάθε Παρασκευή, αν όχι να είμαστε όλοι καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα ίδια ώρα εδώ, για χαρά.

Γεια σας και χαρά σας. Αυτή είναι η εκπομπή Totally Wired για το Strummer Radio μετά την απουσία μιας εβδομάδας. Έχουμε να πούμε διάφορα σήμερα. Έχω να σας πω έτσι διάφορα νέα και καλά πράγματα που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό σε μένα και μου έχουν δώσει έτσι μια χαρά. Μια αλλαγή σκηνικού στο πώς αισθάνομαι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μπράβο για το πάρτι του σταθμού που πήγε πολύ καλά από ό,τι έμαθα. Εγώ θα σας πω και στη συνέχεια πώς πήγε το live που παίξαμε εκεί για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Παίξαμε στο Βερολίνο σε ένα χώρο εκεί, τέλος πάντων, που ήταν πολύ καλά. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια. Εκπομπή σήμερα θα έχει αρκετές ομοιότητες με αυτήν του Αντώνη πριν, του στο Λεμόνο Στίφτη. Τυχαία, πραγματικά τυχαία, γιατί έχει αρκετό indie pop και τέτοια και ένα συγκρότημα το οποίο έπαιξε και ο Αντώνης πριν, τους Telephone Numbers, θα βάλω ένα κομμάτι. Πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα είναι έτσι περίεργα. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια μπάντα, τους The Passions, ένα post-punk συγκρότημα από το 1978 μέχρι το 1983 ενεργό, Βρετανό-Ιρλανδί, και θα ακούσουμε το κομμάτι «Oh No, It's You».

Ωραία. Λοιπόν, τώρα στη συνέχεια θα ακούσουμε το συγκρότημα που κανόνισε ο κιθαρίστας μας που μένει στο Βερολίνο, ο Θοδωρής. Κανόνισε με αυτούς το live, έναν συνάδελφό του που έχει αυτή την μπάντα. Αυτοί λέγονται Machine and Brute. Και βρήκα εδώ ένα κομμάτι τους να παίξω. Επίσης, να πω ότι έπαιζε και μια άλλη μπάντα, πιο έτσι σκληρό ήχο, stoner και τα λοιπά, ύφεστους, κάπως έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τους Machine and Brute και το κομμάτι Σβίρεγγες Άλτερ, αν κατάφερα το πω σωστά.

Οκ, αυτή ήταν η Machine and Brute. Και τώρα θα πάμε έτσι σε πιο... Θα αρχίσουμε τα πιο μελωδικά έτσι, τραγούδια. Και θα ακούσουμε τους Ride, μια μπάντα που μου αρέσει από παλιά, το γνωστό τους δίσκο Nowhere. Το πρώτο κομμάτι που ανοίγει ο δίσκος που λέγεται Seagull.

χαμός εδώ με τους Ride σε αυτό το κομμάτι, συνδυάζοντας τη μελωδία με το θόρυβο. Τώρα θα πάμε σε ένα ελληνικό συγκρότημα που πολλοί θυμούνται. Το πιο γνωστό τους κομμάτι είναι αυτό, που λέγεται «Θυμάμαι κάθε εποχή», και είναι η «Ονειροπαγίδα».

Ωραία. Λοιπόν, τώρα έτσι να σας πω έτσι κάποια πράγματα για την εμπειρία μου αυτή τώρα που πήγα εκεί. Είναι η τρίτη φορά που πηγαίνω στο Βερολίνο. Ήταν και η καλύτερη για πολλούς λόγους. Στην αρχή ήταν ήρεμη η κατάσταση, δεν είχα εντυπωσιαστεί με κάτι, ας πούμε, στην περιοχή που έμενα εκεί στο φίλο μου το Θοδωρή, μια βολτούλα από εδώ και από εκεί. Όσο περνάγανε βέβαια οι μέρες, τα πράγματα γινόντουσαν πιο καλά. Κάναμε εκεί τις πρόβες μας, έτσι γνωρίστηκα και με διάφορα άτομα. Αρκετούς Έλληνες, cool άτομα, έτσι, άλλη κατάσταση. Ξέρετε, εγώ τώρα μένω σε μια επαρχία που τα πράγματα είναι πολύ πίσω πολιτισμικά και σαν μυαλά οι άνθρωποι και ένιωθα ότι είμαι κάπου, ας πούμε, που ανήκω, έτσι, σαν κατάσταση που το βιώνω και σε άλλες συναυλίες και εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, όπου υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε τη μουσική. Να πω το live ότι ήταν φοβερό και οι άλλες μπάντες, αλλά και εμείς παίξαμε πάρα πολύ έτσι, δυνατά και με ψυχή. Ο χώρος ήταν ένας αυτοδιαχειριζόμενος έτσι υπόγειο, ένα υπόγειο, underground χώρος. Τα άτομα που το τρέχανε ήταν έτσι πολύ ωραίοι τύποι. Ο Τζίμι ήταν και η Εύα εκεί που μιλάγανε και λίγο ελληνικά. Και τέλος πάντων κάναμε πολύ καλή εντύπωση. Εκεί όταν πήγαμε πριν το soundcheck παίζανε μόνο κομμάτια Joy Division μέχρι να ξεκινήσει το soundcheck και λέω πού βρισκόμαστε τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Και τέλος πάντων άμα μπορέσετε να ακούσετε και την υπόλοιπη εκπομπή μέχρι το τέλος θα σας πω και κάτι άλλο που αποκορύφωσε το ταξίδι μου εκεί. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στους Ham Drum, μια μπάντα έτσι κιθαριστική, που τώρα δεν έχω σημειώσει κάποιες πληροφορίες. Τέλος πάντων, θα τους ακούσουμε και θα το ψάξω λίγο εδώ στο ίντερνετ, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, το κομμάτι There and Back Again.

Λοιπόν, η Ham Drum αυτή η μπάντα είναι ένα indie pop συγκρότημα από το Σικάγο και τώρα θα ακούσουμε κάτι έτσι παρεμφερή, το οποίο είναι από το San Francisco. Είναι η Real Numbers και το κομμάτι Never Never Again.

Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είναι χρέπει ο υπολογιστής μου. Πρώτη φορά μου το έκανε και το σκεφτόμουν. Λέω σήμερα που είναι τόσο special εκπομπή, λες να έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα έχει κόψει και το ρεκ, το ξαναπάτησα, θα την ενώσω την εκπομπή μετά κάπως. Τώρα θα πάμε μετά τα αληθινά νούμερα, τους real numbers, στα τηλεφωνικά νούμερα, the telephone numbers, και θα ακούσουμε το κομμάτι Ebb Tide.

Και τώρα θα πάμε στους Maureens, ίδια φάση πάλι, άγνωστες μπαντούλες αυτές. Το κομμάτι Never Learn.

Μας ταλαιπωρεί ο υπολογιστής σήμερα και δεν είναι καλό αυτό. Ας ελπίσουμε να μην ξανακάνει τίποτα κόλπα τέτοια. Τους Lovely Basement ακούσαμε, μια μπάντα που έπαιξα και στην προηγούμενη εκπομπή, που μου αρέσουν πολύ. Τους παίξαμε την ίδια μέρα στο AN, στο Athens Pop Underground Festival, μια μπάντα από τον Brighton. Το κομμάτι Box of String, και τώρα θα πάμε σε μια μπάντα από το Στοκχόλμη της Σουηδίας που λέγονται Big Bird και το κομμάτι Search Light.

Και τώρα θα πάμε σε μια άλλη μπάντα που επίσης δεν ξέρω πολλές πληροφορίες. The Cairo Gang, έτσι λέγονται, και το κομμάτι τους An Angel Wizard.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα instrumental κομμάτι, θα ακούσουμε τον Papa M, δεν είναι άλλος από τον David Paggio, κιθαρίστας που έχει περάσει από τους Tortoise, από τους Slint, δυνατές μπάντες, καθώς είχε παίξει και μετά το θάνατο του Andy Gill, κιθαρίστα τον Gang of Four, όταν είχαν κάνει κάποιες τελευταίες εμφανίσεις, είχε πάρει τη θέση του ως κιθαρίστας εδώ. Στα προσωπικά του έχει άλλο, πιο folk στυλ και έχει κάνει πολλά είδη τέλος πάντων. Θα ακούσουμε το κομμάτι Arundel του και είναι από τον δίσκο Live from the Shark Cage.

Θα συνεχίσουμε τώρα με έναν πραγματικά έτσι ταλαντούχο καλλιτέχνη. Είναι ο Steve Gunn. Νομίζω από το τελευταίο του δίσκο Way Out Weather, το μόνιμο κομμάτι Way Out Weather, και πάμε να τα ακούσουμε.

Θα πάρω λίγο χρόνο παραπάνω νομίζω, αν δεν έχει και πρόβλημα ο σταθμός. Ελπίζω όχι πολύ, λόγω των κολλημάτων που πάθω ο υπολογιστής και επειδή έτσι έχω πει κάποια πράγματα παραπάνω, μπορεί να βγει μερικά λεπτά παραπάνω. Πάμε τώρα στους Deep Sea Diver, ένα συγκρότημα από το Seattle, indie rock, σε πιο folk καταστάσεις αυτό το κομμάτι. Από τον δίσκο History Speaks, το κομμάτι Tracks of the Green Line.

Λοιπόν, επανήλθαμε, αφήνω το κομμάτι που έπαιζε και το επόμενο και θα μπω στο θέμα. Τώρα το σημείο που περίμενα πώς και πώς στην εκπομπή, να σας πω για αυτό το πράγμα που πέρασα στο Βερολίνο και μου άρεσε πολύ. Ήταν μια τρομερή, ας πούμε, σύμπτωση και πώς τα έφερε η ζωή. Γνώρισα μια τύπισσα, τη Στέφανη, με φοβερές γνώσεις μουσικές και ποτέ να έρθει κοντά μου μια τόσο ελκυστική και διαβασμένη και intelligent άτομο, ας πούμε. Έχει συνεχιστεί, ας πούμε, αυτή η επικοινωνία και όσο πάει γίνεται πιο ενδιαφέρον. Οπότε εδώ θέλω να της αφιερώσω ένα κομμάτι. Well, Stephanie, this is a song for you, I dedicate it to you. So the next one. This is from the Beach Boys. Don't talk, put your head on my shoulder.

Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή Antiviral. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Ξεκινήσαμε με την Καναδή ώρα Κόγκαν, από το British Columbia, όπως λέει και η Wikipedia. Και συνεχίζουμε με μια μπάντα από τη Βόρεια Καρολάινα. Εκεί, στη Βόρεια Αμερική θα κινηθούμε κυρίως. The Nude Party.

σε νεορετρό αμερικάνα ήχους, η Nude Party. Και αφού αυτοί μας είπαν λίγους back, εγώ έχω να πω για το Fractal Press Comeback Loading, όπως τραγουδούν οι Brown Horse.

Σας είπα θα κινηθούμε κυρίως σε αμερικάνικο έδαφος. Εδώ περάσαμε λίγο στο Norwich της Αγγλίας, αλλά ο ήχος ήταν εντελώς αμερικάνικος, ήταν η Brown Horse. Για τη συνέχεια, πρόπερση, ο Mark Jacob Lenderman έβγαλε αυτό το υπέροχο τραγούδι μέσα σε ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ.

Η ερμηνεία του Λέντερμαν μου φέρνει πάντα στο μυαλό, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, τον μεγάλο Τζέισον Μολίνα. Δεν θα κυλήσω εκεί όμως τώρα, γιατί άμα πέσουμε εκεί θα κολλήσουμε τέλος πάντων. Και πάμε σε μια καλιφορνέζικη μπάντα με αρκετά διαφορετικό ήχο.

Τους θυμάστε τους Peter Bjorn and John? Αυτός είναι ο Bjorn, μόνο που είναι στη jazz εκδοχή του. Ο ίδιος λέει ότι κάθε τρίτη πανσέλινο μαζεύει jazz φιλοσόφους εκεί στη Σουηδία και τζαμάρουνε για μέρες. Κάπως έτσι βγήκε το evening jazz που ακούμε. Είναι το σχήμα του, ας πούμε, το jazz σχήμα του. Ο Bjorn, εκτός από το ότι παίζει μπάσο στους Peter Bjorn and John, έχει κάνει παραγωγές για πολύ μεγάλα ονόματα, όπως η Primal Scream, όπως η Λικελή, όπως η Franz Ferdinand, η Chrissy Hyde και δεν θυμάμαι και εγώ πόσους άλλους. Πάμε να περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα. Liz Cooper.

Εδώ και λίγα λεπτά έχουμε περάσει και ακούμε τους Σκοτσέζους Boards of Canada. Νομίζω ότι δικαίως θα είναι στις λίστες της χρονιάς το νέο τους άλμπουμ.

Δεν θα μπορούσαν να είναι πιο 80s. Αυτή είναι η Bridget Calls Me Baby από το Chicago. Και τώρα πάμε στο Liverpool και βουτιά πολλές δεκαετίες πίσω.

Οι θρύλικοι Echo and the Bunnymen, οι οποίοι σήμερα παίζουν στη Μινεάπολη και αν δεν κάνω λάθος ολοκληρώνουν την ευρωπαϊκή τους περιοδία. 30 του μήνα θα παίξουν στην έδρα τους, δηλαδή στο Λίβερπουλ. Για τη συνέχεια πάμε Βερολίνο.

Θα μείνουμε σε post-punk ύφος, αλλά από το Βερολίνο θα κατηφορήσουμε στην Αθήνα, όπου οι Victory Collapse έβγαλαν δισκάρα και περιγράφουν την κατάσταση που όλοι ζούμε. Theater of the Absurd.

Αυτές ήταν οι Καναδέζες Soft Cult, το άλμπουμ τους When a Flower Doesn't Grow. Το ακούω από το Φλεβάρι, ακόμα δεν έχω καταλήξει αν μου αρέσει. Όχι, όχι, δεν μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων μου αρέσει αρκετά για να μπει σε κάποια λίστα ή ξέρω εγώ. Πλησιάζουμε προς το τέλος και θα πάμε Δουβλίνο τώρα, The Scratch, Φασαρία. Να σας χαιρετήσω πριν ξεκινήσουν να φωνάζουν οι Δουβλινέζοι εδώ πέρα. Την άλλη Παρασκευή μάλλον δεν θα είμαι στο Στράμερ. Την παράλληλη όμως, δηλαδή την 1η του Ιουλίου, πιθανολογώ ότι θα έχω τη λίστα εξαμήνου για το 2026. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια εδώ στο Στράμερ, έρχεται ο Δημήτρης. Εμείς τα ξαναλέμε σε 2 εβδομάδες, στις 5 την Παρασκευή. Γεια χαρά!

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Dirty Old Town. Παρασκευή, κλασικά εδώ στο Strummer. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο ήρεμα, όπως μας προειδεάσει και το κομμάτι που ακούσαμε στην εισαγωγή. Θα ακούσουμε κομμάτια κυρίως από 60s, 70s, 80s, έτσι πιο παλιά. Με Fleetwood Mac ανοίξαμε και το κομμάτι Albatross. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Peter Green το 1968 και όπως είχαν αναφέρει και οι Beatles, είχε αποτελέσει έμπνευση για δύο κομμάτια τους, το Sun King και το Don't Let Me Down. Και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη ορχιστρικό κομμάτι από την ίδια χρονιά μάλιστα, από το 1968. Αυτό... Το αστείο, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι το είχαν καλύψει παλιά μέσω ενός ελληνικού hip-hop κομματιού που το είχαν σαμπλάρει έτσι στο beat. Δεν θυμάμαι ποιο κομμάτι ήταν. Είναι ο Ούγκρος Γκάμπορ Σάμπο και θα ακούσουμε το κομμάτι του Love is Blue.

Και μετά από αυτό το πολύ ωραίο instrumental κομμάτι θα πάμε Ιταλία για τα επόμενα δύο κομμάτια. Για αρχή θα πάμε στον Φράνκο Μπατιάτο που έχουμε ξαναπαίξει σε μια εκπομπή παλιότερα, αν θυμάμαι καλά. Από το πολύ ωραίο άλμπουμ το La Voce del Padrone θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι. Το 1981 είχε βγει το εν λόγω άλμπουμ αυτού του Ιταλού από τη Σικελία. Πολύ ωραίο άλμπουμ με synth-pop στοιχεία. Διάβασα ότι ήταν και το πρώτο άλμπουμ ιταλικό που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο. Θα ακούσουμε το κομμάτι με τον εύηχο τίτλο «Κουκουρουκουκου».

Μετά τη Σικελία πήγαμε στο Βορρά και στην Πολόνια για να ακούσουμε το Λούτσιο Ντάλε, Ντάλα, συγγνώμη, από τον ένα του δίσκο, από το 1980 και το κομμάτι Siamo Dei. Και τώρα θα πάμε σε έναν Αμερικανό καλλιτέχνη που ομολογώ πως δεν τον ήξερα μέχρι πρόσφατα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έτσι ψάχνοντας, κατάλαβα ότι είχε γίνει επιτυχία στην Ελλάδα στα 80's. Αναφέρομαι στον Steve Forbert, ο οποίος μάλιστα είχε παίξει στις αρχές του και στο CBGB και στο κομμάτι του Cellophane City.

Κάποιες φορές μπορεί να παίζουμε κομμάτια τύπου αγγλικό post-punk 80's που να έχουν 1000 προβολές στο YouTube. Άλλες φορές όμως μπορεί να παίζουμε και κάτι έτσι με μισόδιες views. Ακολουθούν οι Dire Straits με το Walk of Life.

Κάποια κομμάτια από τη σημερινή εκπομπή μου φέρνουν έτσι μια γλυκιά νοσταλγία για τα πιο νεανικά μου χρόνια. Όχι ότι προφανώς ζούσα όταν έβγαιναν αυτά τα κομμάτια, απλά δεν ξέρω κάτι. Συνειρμούς κάνει ο εγκέφαλος και μου έρχονται εικόνες έτσι από όταν ήμουν πιο μικρός. Ένα από αυτά ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε και ένα από αυτά είναι και το επόμενο. Το οποίο το original κομμάτι γράφτηκε το 1980 από τον Robert Palmer, αλλά κυκλοφόρησε το 2014 σε μια επανεκτέλεση με τον Brian Ferry στα φωνητικά, σε ένα δίσκο του νορβηγού DJ Todd Terje. Μιλάω για το Johnny and Mary.

Και μιας και έχουμε πιάσει εδώ τους γερόλικους, πριν λίγες μέρες έβγαλε καινούριο δίσκο ο Paul McCartney στα 83 του. Εμείς όμως θα πάμε σε κάτι αρκετά πιο παλιό δικό του, σαν να λέμε 53 χρόνια πριν, το 1973, όταν μαζί με τους Wings έβγαζε το άλμπουμ Band on the Run. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Let Me Roll It. Και μιας και ξέρω ότι αρέσει το πατέρα μου που ακούει, όπως και ο καλλιτέχνης που θα ακολουθήσει, τα αφιερώνω σε αυτόν.

Το κομμάτι που ακούσαμε μόλις είχε γραφτεί το 1963, country κομμάτι με το όνομα Sweet Dreams. Είχε γραφτεί από τον Don Gibson, αλλά εδώ το ακούσαμε από την Telecaster κιθάρα του Αμερικανού μπλουζίστα Roy Buchanan. Και θα συνεχίσουμε με country blues, αλλά από Άγγλους αυτή τη φορά. Θα πάμε στο 8ο άλμπουμ των Rolling Stones, σε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια από αυτούς. Το πρώτο κομμάτι τους με τον Keith Richards στα φωνητικά είναι το You Got The Silver.

Και ακολουθεί David Bowie, ένα κομμάτι που κλείνει το δίσκο του Ziggy Stardust από το 1972. Είναι το Rock and Roll Suicide.

Το ρίχνουμε λίγο. Ένα χρόνο πριν από το Rock and Roll Suicide, ένας φίλος του Bowie, το 1971, έβγαζε με την μπάντα του T-Rex το υπέροχο άλμπουμ Electric Warrior. Ακούμε το Cosmic Dancer με την υπέροχη φωνή του Mark Bolan.

Δύο κομμάτια έχουν μείνει για τη λήξη και τη σημερινή εκπομπή. Το τραβήξαμε λίγο, μια και δεν ακολουθεί η εκπομπή του Δερβίση. Πρώτο τελευταίο κομμάτι λοιπόν για σήμερα θα πάμε στους Μίκονς. Από την πλούσια δισκογραφία τους έχω διαλέξει το κομμάτι τους Ordinary Night από το άλμπουμ τους Journey to the End of the Night.

Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τη σημερινή μεγάλη παρέα εδώ στο Strummer. Θα σας αποχαιρετήσω με τους ποιητικούς στίχους του σπουδαίου Σέντον Πόγκς. A pair of brown eyes για το κλείσιμο. Cheers. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.

Thank you.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνόγα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ, 10 η ώρα και εμείς πίστη στο ραντεβού μας. Θα παρουσιάσουμε σήμερα το πρώτο μέρος της μεγάλης ενότητας Euphoria με γνωστές επιτυχίες για όλη την οικογένεια. Artwork, όγκρος καλλιτέχνες και ψυχοαισθητικά συνοδοιπόρος NG Salontai, αποκλειστικά για σας εδώ στο Strummer Radio, Horatius Rex και Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και πρώτο θέμα για σήμερα.

Η Millennium άνοιξαν απόψε, The Island, Los Angeles, California, βρισκόμαστε 1968, μέσα από το άλμπουμ Begin.

Παράμεινα με Los Angeles 1967, Strawberry Alarm Clock, Rainy Day Mushroom Pillow από το Incense and Peppermints.

1969 και οι Λεονθρέζοι Please μας χάρισαν το Break the Spell από το τίτλο 1968-69. Συνέχεια στους Ill Wind.

Από τη Βοστόνη έρχονται οι Illwind με το Dark World μέσα από το άλμπουμ Flashes του 1968. Να θυμίσω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Strummer Radio και ακούμε το πρώτο μέρος της μεγάλης ενότητας Euphoria.

Βοστόνη, Μασαχουσέτη, 1968, και στην κορυφή της Αγίας Τριάδας, η Ultimate Spinach, εδώ στο Genesis of Beauty Suite, από το άλμπουμ Behold and See.

General Confessional από τους Electric Prunes και το μεγάλο David, 1968, Massinef Minor, Los Angeles, Καλιφόρνια.

Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία και οι τεράστιοι Pretty Things μας χαρίσαν το Grass μέσα από το άλμπουμ Parachute του 1970. Να θυμίσω, βρισκόμαστε εδώ, Strummer Radio, ακούμε το πρώτο μέρος της μεγάλης ενότητας Euphoria, Horatius Rex, Strange Oracle. Σας εύχομαι καλή ακρόαση, καθώς ακούμε μεγάλες γνωστές επιτυχίες από το χώρο της pop.

Στο Baldwin Park βρισκόμαστε, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες, για να ακούσουμε τους Common People στο Those Who Love, από το άλμπουμ 1969 με τίτλο Of the People, By the People, For the People, From the Common People.

Los Angeles, California, με τους τεράστιους Peanut Butter Conspiracy. Από το E-Spreading του 67 ακούσαμε το Marketplace.

Los Angeles, California, The West Coast Pop Art Experimental Band, Buddha. Από το LP Volume 1, Part 1, όπως θέλετε, 1967.

Dallas, Texas 1968 και Southwest FOB Nadine από το δίσκο Smell of Incense.

Παραμείναμε Ηνωμένο Βασίλειο για να ακούσουμε ένα τραγούδι εξαιρετικά χαρισμένο στη μεγάλη αγάπη της ζωής μου, Love Song for Annie από το Kaleidoscope του 1969, του LP Friendly Blowing, και θα κλείσω με ένα θέμα χαρισμένο για όλους και όλες εσάς, που εκτιμώ ότι ίσως να περάσαμε και καλά πάλι απόψε το βραδάκι. Βεβαίως, να θυμίσω ότι ήταν το πρώτο μέρος μεγάλης ενότητας Euphoria. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα, εδώ στο Strummer Radio. Horatius Rex, Strange Oracle. Βεβαίως, Extraterrestrial Friendly Sounds. Για τη συνέχεια, Nick Papp. Εγγύηση από μένα, καλή σας νύχτα και καλή συνέχεια.

Καλησπέρα. Οι extraterrestrial friendly sounds παραλαμβάνουν τη σκυτάλη από τον Οράτιο για το δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε τραγούδια και μουσικές που περιλαμβάνονται στα soundtrack ταινιών που ή θελημένα ή άθελα, με συνείδηση ή με καιροσκοπικές διαθέσεις, αποτύπωσαν κινηματογραφικές ταινίες που αποτύπωσαν την beat έκρηξη του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 60 και την counter culture εν γέννη. Ξεκίνημα για σήμερα, The Yardbirds, Stroll On. Την ταινία μάλλον την ξέρετε, καθώς και το τραγούδι, περισσότερα μετά.

Blow Up η ταινία, η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Αντωνιόνι. Και κάπου εδώ τελειώνοντας το τραγούδι, είναι εκεί στο υπόγειο, ας με διορθώσουν αν ξέρουν οι ακροατές, είναι εκεί που ο Jeff Beck σπάει το όργανό του. Vanessa Redgrave, ανάμεσα στα πιο γνωστά ονόματα σε αυτό το ψυχολογικό thriller, που αποτυπώνει όμως την εντέλεια, το Swinging London με άψοχη mod αισθητική, και κάνει και την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση η Jane Birkin also. Γιατί συνέχεια Αμερική, η ταινία ονομάζεται Psych Out, εύλογτος ο τίτλος, βγήκε στις αίθουσες το 1968 και παρουσιάζει τον παρεστησιογόνο κόσμο των παιδιών των λουλουδιών που κατακλείζουν την περίφημη Haight-Ashbury District του Σαν Φραντζίσκο. Να σημειωθεί, η ταινία είναι γυρισμένη αποκλειστικά εκεί, στον τόπο. Ο Τζακ Νίκολσον πάλι πρωταγωνιστή σε αυτή την ταινία, και οι απόψεις διήστανται, ή ότι εκφράζει γνήσια το πνεύμα της αντικουλτούρας, ή ότι εξαργυρώνει το πνεύμα της εποχής, όπως πολλά άλλα exploitation film. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άφησε πίσω της ένα αξιοπρεπέστατο soundtrack. Από εκεί θα ακούσουμε τους περίφημους Seeds με το Two Fingers Pointing at You, και οι The Strawberry Alarm Clock συμμετέχουν με τα Rainy Day Mushroom Pillow και The World Is on Fire, τραγούδια που περιλαμβάνονται και στο LP τους Inches and Peppermint.

Αυτή ήταν και η The Strawberry Alarm Clock με την μακροσκελέστατη τους γκαραζοψυχεδέλεια από την ταινία Psych Out και σιγά σιγά θα περάσουμε και στην κλασικότερη ίσως ταινία του είδους Ξένιαστος Καβαλάρης Easy Rider, μια ταινία που ίσως όρισε τον τρόπο με τον οποίο η ροκ μουσική θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μουσική επένδυση σε κινηματογραφικές ταινίες και θεωρείται γενικά ότι συμπυκνώνει όλες αυτές τις ομοειδείς counterculture exploitation ταινίες, κυρίως προεχόμενες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ιστορία λίγο πολύ την ξέρετε όλοι, Jack Nicholson, πάλι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και ο Peter Fonda. Από εκεί θα ακούσουμε The Jimi Hendrix Experience, If Six Was Nine και ακολούθως The Electric Prunes, Kyrie Eleison.

Electric Prunes με το Kyrie Eleison. Είναι η σκηνή που είναι στο Mardi Gras και έχουν πάρει διάφορες ουσίες το πρωταγωνιστικό ντουέτο και με τον Jack Nicholson, εάν θυμάμαι καλά. Στη συνέχεια, μια ακόμα ταινία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίστοιχο ύφος, Counter Culture, αλλά πιο πολύ μηχανόβια αισθητική, Hell's Bells, 1969 το έτος της κυκλοφορίας της. Ο τίτλος ήταν επίσης, είχε κυκλοφορήσει και με τον εναλλακτικό τίτλο The Girl in the Leather Suite. Από εκεί θα ακούσουμε το κυρίως θέμα, γραμμένο από τον Les Baxter, Wills.

αρκετή Αμερική για σήμερα. Ώρα για λίγη Ευρώπη και υψηλή αισθητική. Περάσαμε λοιπόν στη Γαλλία. Φάνηκε νομίζω και από τη γλώσσα που ακούσαμε την γλυκύτατη Ντάνι, ένα από τα πολύ άριθμα Yeah Yeah Girls της Γαλλίας την δεκαετία του 60. Κατά κόσμο Ντανιέλα Γαούλ τραγούδισε το κυρίω θέμα της ταινίας La Fille à la Moto του 1968, The Girl on a Motorcycle. Είχε και άλλο τίτλο αγγλικό, Naked Under Leather, πιο χαρακτηριστικός αυτός ο τίτλος, καθώς είναι η πρώτη ταινία που χαρακτηρίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το περίφημο «Χ» που είχαμε και εδώ παλιότερα, ακατάλληλη δηλαδή. Πρωταγωνιστούν η Μαριάν Φέιθφουλ, Αλέν Ντελόν, ήδη αυτό λέει πολλά για την αισθητική και το στυλ της ταινίας. Θεωρήθηκε ορόσημο ως προς τη σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών, καθώς η Μαριάν Φέιθφουλ λίγο πριν το γάμο της απλά υπεύει μια μηχανή. Το σενάριο μεταξύ μας είναι προσχηματικό και απλά διασχίζει την Γερμανία και τις κάτω χώρες ώστε να συναντήσει τον εραστή της πάνω σε μια μηχανή ντυμένη, όπως λέει χαρακτηριστικά και ο τίτλος, με μια κολλητή δερμάτινη φόρμα σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Για τη συνέχεια πάμε

την ταινία του 1967, The Ambushers, μια κωμωδία κατασκοπική είναι στο ύφος των ταινιών του James Bond, πρωταγωνιστή ο Dean Martin, με μια πολύ αριθμή πλειάδα από κουκλάρες να τον περιστοιχίζουν. Το κυρίως θέμα που θα ακούσουμε το έχει γράψει ο Tommy Boyce και ο Bobby Hart και είναι το ομώνυμο The Ambushers.

Και μόλις ακούσαμε το θέμα Le Cliché Twist από την ταινία Le Cliché, η έκλειψη, η δεύτερη ταινία στη σημερινή εκπομπή του περίφημου Αντωνιόνι. Εδώ ακούσαμε την instrumental εκδοχή του κυρίως θέματος από την ταινία Le Cliché. Συνθέτης ο Τζιοβάνι Φούσκο, πρωταγωνιστούν Αλέν Ντελόν και Μόνικα Βίτη. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε αισθητική σταυροβελονιά στε κάθε της πτυχή, από τα σκηνικά, τα ρούχα, τις μουσικές, τους ηθοποιούς και το εν γέννη στυλιζαρισμένο πνεύμα της εποχής. Συνεχίζουμε σε ίδιο ύφος. Ιταλία επιμένουμε. Il Cobra, 1967, κυκλοφόρησε αυτή η ταινία. Πρόκειται για μια Eurospy ταινία από τις πολυάριθμες που κυκλοφορούσαν τότε, που γυριζόντουσαν και διανέμονταν. Το θέμα το έχει γράψει ο Άντων Γκαρσία Αμπρίλ. Πρωταγωνιστή ανάμεσα σε άλλους η Ανίτα Έκμπεργκ.

Και μόλις ακούσαμε το μουσικό θέμα της ταινίας του 1963 «La Corruzione», «The Corruption», γραμμένο από τον Giovanni Fusco, συνθέτη που ακούσαμε και λίγο πριν, στην ταινία του Αντωνιόνι «Le Clips», όπως μας δηλώνει και ο τίτλος, «Η διαφθορά». Η ταινία έχει να κάνει με την ιστορία του ενός γόνου πλούσιας οικογένειας που αποφασίζει να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο και ο πατέρας του διοργανώνει μία κρουαζιέρα για να τον βάλει στον στραβό δρόμο, να τον διαφθείρει ώστε να κληρονομήσει την εταιρεία και την περιουσία του. Στιλιστική σταυροβελονιά, όλες οι τελευταίες ταινίες που αναφέραμε, καθότι ιταλικές, άψογο στυλ και ατμόσφαιρα. Και ήταν το προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Θα κλείσουμε με μια ταινία, με ένα θέμα από μια ταινία του 1969, «Αντόπια φάτσια», «Double Face», Klaus Kinski, ο βασικός πρωταγωνιστής. Το μουσικό θέμα το που θα ακούσουμε το έχει συνθέσει ο Νόρα Ορλάντι και μην επαναλαμβάνω τον εαυτό μου. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας, αξίζει και για την συγκίνηση. Πρόκειται για ένα θρίλερ με ιδιαίτερα έντονα συναισθήματα, αλλά και για να αφαιτείτε στην αισθητική και στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Θα σας είναι ένα υπερόχο ταξίδι, αντόπια φάτσια. Λοιπόν, κάπου εδώ οι Extraterrestrial Friendly Sounds σας ευχαριστούν από καρδιά, σας καληνυχτίζουν, ανανεώνουν το ραντεβού τους για την επόμενη Παρασκευή. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα έχουμε μάλλον και τρίτο αφιέρωμα σε αντίστοιχες κινηματογραφικές μουσικές. Καλό σας Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας.